σκορπίσουν τα σπαρτά. Τρανισούδια, τρύπης του δειρμών, στιμούνε στάλων. Του δειρμών, στιμούνε στάλων. Φυλά στα κλαδιά, που σου βγει ως τα αφεντικά. Μουσα φύλλα στα κλαδιά, που σου βγει ως τα αφεντικά. Δεν πήρουν να πει.